έτσι μου στα μοχάνα ρο και πάλι είχα βρει και εσύ δε σειρή κριτικά να λες και λες και σαν τε λες και σαν τε να κάνε τερμονε ου ρούμπιο ισλαμοκάτερ χαό ζήρο νόντο σάτο δόνο έκ δόνο δό έτσι μου ήρθαν τεκτά καταλήγω δάσε να δω κανά πάτα σε δάσε δάσε και τούσα καταλήγω κανά.

0: σε 11 να.
1: Μπέλκουλ, μπέλκουλ, να βάζει, άιντα πολλέ και το πετάμε κακά μου κάτι.
0: Μπέλκουλ, αλλά σε έχει χαμπρέ και ούτε κίνδυνα.
1: Εγνώμη κάτι τα κρέα, μαμά Χέλενα.
0: Μαμά Χέλενα, μαμά Χέλενα. Κίμα, Ιόμινε, τρελαλά, το παράνομο άρθασα, μέλκε κανά.
1: Μαμάς
0: θέλει να
1: με
0: κάνει τα κράτα Αρθλάν. Αρθλάν, μαμά Αρθλάν, όταν το προκάμψε αρκελάει, χωρίς να κύβα νόμιντα πως τώρα, αλλά καβόρει και έγινε κάτι εσύ.
1: Όσο να κάνει, τότε μου νιάσε μπουντά
0: λίγες, όταν πήγε καμπουντάτα. Άσε, ο αγούς δεν σε μπουντά μπουντά λάγει.
1: Βάζει
0: το κάνουν και έγμαλα μου που δεν μ' άρεσε τον αξάγιουρα εδώ. Άσε τον αξάγιουρα κρύε το μπάζω τα τσικλέτα σε ουκέ κανά. Και πανικούλτα ρουτρίμε ο ζών σαρδε τσικίμνη κανά τώρα
1: σε
0: ο δεν είναι αυταβαλή μαμά ρο βάλε σε ο δε χαπεζαίρι που δικόνουσε σαρα μιλάουσι δε τζαντζέμπε γαλε σοε μαρκριστάδα.
1: Ε, μπέλκουλ,
0: μπέλκουλ. Τότε σαν μύρτο σαν μιλάουσι, γάψα που έχει μαξιλάει, που έχει πάτα όλη και μπουρά σεκτά, ζωνά σεκτά, α?
1: Για να τάκι, θα τε ρέγα εδώ.
0: Ε,
1: όταν... Τάκι, θα τε ρέγα εδώ, κάτι
0: από την τεπάρια, που θα γούνται σαν κάτι. Να έχω χάμα χατάσει και να χέρδι είσαι πράγματο. Μίστε και μήκαν να μίζω άρκεσα σε μέρα κα μασορών και στον σέκαρο δρύμι. Μιστό λέει παράτσι και μήκαν να μίζω παρά καταρτάντη.
1: Να μας αλλά Μαρία Κατρετάν θα ράει η προγράμμ δε φάνηκα η προγράμμ δε δούμε να γεμίσει σπάτερα
0: ή. Αλκάνα και τόσο εμείς προγράμμ τα σπάτερα ή. Ο προγράμμ με οξλάιντερ τα κει. Και είναι έσαι ο Βάθα αρθαράν μου μου ευτσουάβα.
1: Έχω τεθέτε μου μαρκρίστα, θέ μαρκρίστα. Τα πηγημέτα θέω άθιμα σε τάνα μόλι να πάρνω όσο το κεντίο και τα δαόνια.
0: Μπάς τα σε ουκένα. Και ζούσε καλά ουπέρετε κανά. Και ρα τα ήθελα τα κανά. Βεβαιτάσου και τα ρέξαρνα να μπάρω όχλε, που αφήσουν να μπάρω βεκάλου και γυράζουν κάτι μότα, να με σδίπα είπαν να μπάρω όχε κανά. Ας δεκαί νόρο κυρέσει άρτια σαρ μοιούδουι, ας δεκαί αγέ δημιουργεί καπνέ να μπάρω γίνει, ας δε προγράμμα παρακήμω σαμελάου κανά. Είσμα προγράμμα που καού κανά.
1: Μπέλκολ.
0: Μπας αγέσαι και κυμνή κανά δέσαι αλλά μου, νο είναι σαλά καχέρου, παρέξε ζουν σαρα νότκα, και νότκα και μπέν σαλά καλά αρτώ κατσι ζουν αρσαλάν, άγαμα μαϊ, και αδερβέγαμε να δερτάμε και ζουν κάνιου. Σαϊδό λαλατέρα, ζητώ με δεκάλκα όλε, γάναμε τερτά όλα και όλα, σαϊδό. Σαϊδέρα, ζητώ με δεκάλκα όλε, ιό,

0: μότε ένα TikTok που κατάλα ο καμέν του με δερτακράει τα ιβέξα. Χαχαχα με λίγη ρεμάντα να μάνα σου κρύα. Βάσο ήξη κανά. Και τα χαχα καμέν σε σιάκρε δί. Ιω πάτα όλη ξητά με λίστα να τα ουρίτην καλή. Καϊτό. Καϊτό. Μάνα να. Άσα χάντο που δρακέλη που σε ζάρα λέτε νεβί. Βίγουρη περγάμψε ιω λάσκα λάρ σου κρύσιο δεκίμ. Ασσαλάμ αλαίκουμ. Λαλά σου χαμπρ και δεκίμ ζινά. Hello.
1: Hello.
0: Λαλά σου χαμπάρ και δεν κοιμίζει να.
1: Χαμπάρ και δεν κοιμίζει να. Αγγέλ Χατακό.
0: Αγγέλ Χατακό, το πρόγραμμα σου αρκελά, είσαι ανοιχτή. Welcome. Χαίρο, χαίρο. Σαν να ξαλασσάει,
1: χαίρο,
0: χαίρο, χαίρο, χαίρο, χαίρο, χαίρο, χαίρο, χαίρο, χαίρο, χαίρο, χαίρο, χαίρο, χαίρο, χαίρο,
1: Αφού το πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα. Αώρο, αντίλιο, λακανεφόρκα, φεραγάντα και ίσα, τέντε περνάνε τα γόνα βρεθήν και τα σαρμούνα, το φουστά του σαρμούνα.
0: Μου βάλει και μου σαλάμ λαλά, τέρες, ζούσα μάνα μπάς σαλμίνα δάρουλα, σαλτά.
1: Αχένα μπάντα σε ένα γιουρικέστικο, γιου, τα χέρ και τα φτάζει, ρούγω,
0: Ας ελαλά, αχέρ και με παρομτζάνα, δημιουσοφόρα τραπέ, ζουν σαρές και μισά λεξάνα κρέκια να, ζεκαλή τα γοηγού ρούρτσι και μεκένα, ήμψαλα πάλι προγράμμα τσιού και να, παγήξε, ο μπιέντα μσάδι και μφαρμέστη και μεκένα, δάγπανε μήνα λαλάχα πακίζε, αχταρναβάζω λαλά σαδάει.
2: I'm not going to be able to do it.